Melodia και νησία. Music Station. Ο μουσική, ο κούκος σύνθελο που την ενδυνήσα. Ο μουσική, ο κούες ακατούλη τη τύπωα. Ενδυνήσα, ο ίνταρα, βρέπει ο γεκαινησία. Και δεν μου νιάκα του νιέσαι μια φαμά.